ανοίγει, τα μαρίνε, τα ρεσένε, μα τσάτο μαντίκο, τότο σύγχρονο, τότο.